0: Κανό, συναγιμπά πεντεγάκα.
1: Αι, μισθή λαμαό. Για λόγω μιλάν το, λαμπάν να κοιτά. Σι πολύ ρίπα να γεμί.
0: Καμέ, να σου κάνα να πεντεγά πεγιμπά το. Ασαπαγκά, για τη γαϊάτ νησιά.
1: Τα πίνα τζι. Ada juga orang malas nak masang je, asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah, mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya, Ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah, Ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.